ώρα είναι 4 στο Rock Radio Mikel στους 104,7.

0: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομό και έκτισες.
10: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
11: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
10: Για πες.
11: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
10: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
13: Rock Radio. Rock Radio. The new 104.7. Rock Radio.

0: Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες που

0: λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά ακίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: Back to the music.
4: Chaos. Nothing's off limits.
5: No.
6: 104.7.

104.7 Rock Radio Michel, Θεσσαλονίκη.

0: ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα.βαρύτιμος.gr.
8: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
9: Τι εκεί.
8: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
9: Ναι.
8: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473. Electronic. Are you ready? Playing to survive. Hey, back to the music. 104.

τις καλημέρες μου. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are in the world. Welcome to the Good Morning Show, Rock Radio 104.7 Θεσσαλονίκη, Μικέλ. Αρχίσαμε με Gentle Giant, Think of Me with Kindness. Συνεχίζουμε με Bob Catley, I'll Be Your Fool.

What a song, what a song. Desmond Child, You're the Story of My Life. It's all happening here on the Dude Morning Show, Rock Radio 104.7 Thessaloniki Mikel. Αυτό είναι για το φιλαράκι το Δημήτρη της Τσεχία. Europe, open your hearts.

0: guys. You're listening to Boys from Heaven on the Dude Morning Show, Rock Radio 104.7 Thessaloniki. Mikael, το κομμάτι λέγεται Last Time. Let's go to a commercial break and I'll be right back with Jeff Scott Soto.
1: Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
2: Handmade. Αναζητήστε τόσα επιλεγμένες που

0: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια stock σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310 277 844.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
3: Και στο tileris.gr.
4: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
5: Back to the music. This is Rock Radio 104.7.

ήταν η, ήταν η FM, I Belong to the Night, here on the Dude Morning Show. Αυτή είναι Generation Love Radio, Lights Go Out in Paradise.

Large Crowd in Paradise από το Generation Radio. It's all happening here on the Dude Morning Show, Rock Radio 104.7 Θεσσαλονίκη. Μικέλ. Λοιπόν, από τους Generation Radio πάμε στο John Parr με το Love Grammar.

0: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την Αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η Αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η Αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
11: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
10: Για πες.
11: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
10: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα βαρύτιμος.gr.
13: You'll reap the benefits for years to come. Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

One of the best AOR voices of all time, Steve Perry of Journey. Όλα εδώ στο Dude Morning Show, στο Rock Radio 104 και 7 Μικέρ, Θεσσαλονίκη. Η Journey με το Faithfully. We still got a couple of melodic gems. Αυτή είναι η Loverboy, Heaven in Your Eyes.

Όσο ακούμε ένα Ranger για να δούμε και το καιρό για τη Θεσσαλονίκη. Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία το πλέον χοτέλ 5 λεπτά των Ευζώνων των Ευζώνων. Σχεδόν έθριο, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 από το μεσημέρι και παρακτιά θάλασσα αύρα νότι με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία το πλέον χοτέλ 5 λεπτά των Ευζώνων. Back to Night Ranger.

Lionheart op de Sprout of Lions. En supergroep op de Jim Patrick, Pro and Survivor. Και φωνητικά ο Toby Hitchcock, μια φωνάρα και μισή. Όλα εδώ στο Good Morning Show, Rock Radio 104 και 7, Μικέλ. Αυτή είναι η Oreo Speedwagon, I don't wanna miss a thing. Sorry, I don't wanna lose you.

I Don't Want to Lose You by REO Speedwagon. It's happening here all on the Good Morning Show Rock Radio 104.7 Thessaloniki Mikel. Ο Ρόμπερτ Τσέπε με το No Easy Way Out θα μας πάει για διαφημίσεις.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες μπουτί.

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas, των Βαλκανίων.
1: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέα γενιά οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
0: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: What better place than here?
4: Rock radio.
3: Better time than now.
4: The new 104.7.

0: χορηγείο.
1: Η ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοκονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
8: Rock Radio. Ready. Now back to the music.
9: Back to the music.
10: Tribe has spoken.
8: Rock Radio 104.7.

Fleetwood Mac, αντιπροσωπευτικό άλμπουμ Rumors. Αποτελώντας ένα από τα μακροβιότερα σχήματα του rock, το 67 έφτιαξαν τους Peter Green's Fleetwood Mac. Διαλύθηκαν το 1982. Η επανασύνδεση γιορτάστηκε με τρεις συναυλίες στο στούντιο Third Encore του Los Angeles.

0: όσο ακούμε Fleetwood Mac Rhiannon, για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. A Michigan jury ruled that a 2014 document found in Aretha Franklin's couch after her death was valid to a multi-million dollar estate. The verdict ends a nearly five-year legal squabble within the family when Franklin died from pancreatic cancer in August 2018. It was widely believed that she had not prepared a will to roughly $6 million, £4.6 million, in real estate, cash, gold, records and furs, or to her music copyrights. At the heart of the dispute was what the soul superstars for children would inherit. Το 2019, Toymakers Mattel βγάλανε μια κούκλα collectible του David Bowie που ήταν inspired από το signature Ziggy Stardust fashion, dubbed Bobby as Bowie. Rock Radio.
1: It's about this that I want to talk with you.
2: Rock Radio of Thessaloniki.
1: A land of abundant opportunity for everyone.
2: 104.7.
0: Αυτή είναι η Fog at Full in the City. Το 2013 η Pearl Jam βγάλαν το 10ο τους άλμπουμ Lightning Bolt που πήγε νούμερο 1 στο US Album Charts. In 2004 The Darkness replaced David Bowie at this year's Tea in the Dark Park Scottish Festival following by his Heart Operation. Other acts appearing ήταν Muse, Franz Ferdinand, Faithless, Scissor Sisters, Black Eyed Peas, K, Pink. Και τελικά, η κηδεία του Who του μπασίστα τον John Entwistle πήρε μέρος στην εκκλησία το 2002 στο Cotswolds. Πάνω από 200 άτομα πήγαν στο 12th Century Church, στο St. Edward's Stowe. Ο Entwistle είχε πεθάνει στο Las Vegas ξενοδοχείο 2002, 27 Ιουνίου. Αυτά, Food for the City από Fogat.

0: ήταν το Summer Song από τον Joe Satriani εδώ στο Good Morning Show, Rock Radio 104.7. Μικέλ, let's go for a short commercial break and we'll be right back.
1: Η ώρα είναι 9.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
2: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες βουτήρες.

0: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούρια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
3: Και στο tileris.gr.
4: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
5: For the private pleasure of a limited number of families.
6: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out. 104.7.

τη τραγουδάρα από τους Hot, την Περικούρα, όλα εδώ στο Dude Morning Show. Σήμερα 3 με 7, Ιωσήφ Δελανίκας με φοβερές καταπληκτικές μουσικής. Make sure you guys are tuned in today. Quick time, afternoon, Joseph Delanikas is going to entertain you guys with great music. So, tune in, people.

A quick mention, Yngwie Malmsteen is going to be rocking Thessaloniki on Friday, next Friday. And it's going to be rocking Athens next Sunday. Ο Yngwie Malmsteen θα ροκάρει τη Θεσσαλονίκη την άλλη Παρασκευή και την Αθήνα την άλλη Κυριακή. Να είστε όλοι εκεί. Make sure you guys are there.

Εγκαζησύντζι, The Dude Morning Show, Rock Radio 104.7 Θεσσαλονίκη, Μικέλ. Crimes of Passion από Mike Oldfield. Όλα γίνονται εδώ, στο αγαπημένο σταθμό. Πάμε στην Pat Benatar με το We Belong.

0: η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
10: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
11: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
10: Αναδομό και έκτισες.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
13: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της. Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
14: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως στη Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού, και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
15: Hello again, here's what's happening.
16: Now, back to rock radio.
15: Meeting cool, hip, sexy.
17: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best, surpass the merely incredible.
18: Rock Radio 104.7.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Κατέφτασα κι εγώ. Απόστολος Βακάρος στο μικρόφωνο, baby DJ. Φυσικά είστε συντονισμένοι η Rock Radio Mikkel 104,7. Εύχομαι να είχατε ένα πολύ τέλειο πρωινό, να ξυπνήσατε έτσι ακριβώς όπως θέλατε. Εγώ έχω ξυπνήσει ακριβώς όπως ήθελα. Τσίπισα το καφεδάκι μου από τα Mikkel, φρέντο εσπρέσο σκέτο σήμερα και που είμαι στον καλύτερο προορισμό. Rock Radio 104,7 εδώ στο κέντρο της πόλης. Εγώ θα σας κρατήσω παρεούλα μέχρι και τις 12. Στις 12? Στις 12 θα ακούσετε τη δεύτερη αναμετάδοση του Rock Radio's Top 10. Πάμε να ξεκινήσουμε με Michael Jackson. Don't stop till you get enough.

0: Radio.
1: Για πάμε τώρα σιγά σιγά να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Το δελτίο καιρού είναι μια χωριά το Πολώνια Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Και ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη είναι ακριβώς έτσι όπως νομίζετε. Είναι έθριος, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία φυσικά από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Είναι μια καταπληκτική καλοκαιρινή ημέρα. Ό,τι πρέπει να ξεφύγετε από την πόλη. Να φύγετε όσο πιο γρήγορα μπορείτε. Δηλαδή να πάτε να βουτήξετε σε μια θάλασσα, να βρείτε για να βουτήξετε. Όπως είπαμε, το δελτίο καιρού ήταν μια χωριά το Πολώνια Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Αυτός είναι ο Lenny Kravitz, Mr. Cab Driver.

0: Radio 104.7.
1: Αφού ακούσαμε Clash, τους Βρετανούς, το βρετανικό συγκρότημα, τώρα δεν θα πάω πολύ μακριά, θα πάω στη Σκωτία. Θα πάω σε ένα σκοτσέζο μουσικό ονόματι Edwin Collins. Κάπως έτσι θα κλείσω το πρώτο μου ημίωρο εδώ, στο Rock Radio Mikkel 104,7. A Girl Like You.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένο.

0: Μα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέα γενιά οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Και στο tileris.gr.
3: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
4: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
5: We have the most gadgets.
6: Now back to the music.
7: Back to the music.
5: And the most gimmicks.
8: You better start thinking. Start thinking.
9: Rock Radio.
8: Start thinking.
9: Thessaloniki.

Αυτός είναι ο Billy Joel, Uptown Girl. Κάπως έτσι ξεκινάμε το δεύτερό μας ημίωρο εδώ στο Rock Radio Mikkel 104,7. Εγώ είμαι Απόστολος Βακάρος, Baby Baby DJ, και θα σας κάνω παρεούλα μέχρι και τις 12. Τώρα εγώ να στείλω τα χαιρετίσματά μου στο Σωτήρη Τζότζο Βακάρο, ο οποίος με ακούει εκεί κάπου από τη Χαλκιδική. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στον Μπάμπη από το Κιλκής. Καλημέρα Μπάμπη, εκεί θα πάει να τσιμπήσει καφεδάκι από τα Μικέλ, έτσι μου έλεγε. Τώρα χαμός θα γίνει. Αλλά να στείλω και τα χαιρετίσματά μου στον Ιωσήφ τον Δελενίκα, ο οποίος θα είναι εδώ για ένα δυναμικό τετραωράκι το απόγευμα. 3 με 7. Ναι. 3 με 7 θα είναι εδώ. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε Oh Pretty Woman, αλλά δεν θα ακούσουμε την κανονική εκτέλεση, γιατί εντάξει, εδώ είμαστε Rock Radio Mikkel. Πρέπει λίγο κάτι να ακούσουμε, λίγη κιθαρούλα. Van Halen.

0: Rock Radio 104.7.
1: Και τώρα πάμε να το αλλάξουμε λίγο έτσι το κλίμα, λίγο έτσι να ανεβούμε. Κάτι πιο ευρωπαϊκό, έτσι λίγο Ιταλία να νιώσουμε ρε παιδί μου. Θα πάμε στους νικητές της Eurovision του 2021. Φυσικά στους Måneskin, τους αγαπημένους μας Ιταλούς, οι οποίοι έχουν ανακοινώσει ότι επιστρέφουν ξανά με το νέο έτος. Ziti e Buoni. Πάμε να τους απολαύσουμε.

0: find that you do not consciously remember it all afterwards. Rock Radio 104.7. You will not become unconscious. Wait, no.
1: Και τώρα πάμε να αλλάξουμε λίγο το κλίμα, γιατί ο Βάμπης από το Κιλκής μου λέει: ρε Απόστολε, καλοκαίρι είναι έξω, 30 βαθμούς έχει, ήλιο είναι, 11 Ιουλίου, Σαββατάκι, όλοι στο δρόμο για Χαλκιδική. Μου λέει: βάλε κάτι καλοκαιρινό. Λέει: το καλοκαίρι τι τρώμε? Καρπούζι. Watermelon sugar, Harry Styles. Πάμε, πάμε, πάμε.

0: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
6: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοκονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
7: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
8: To the music. The divine mystery of our Eucharistic Lord.
9: What the most important campaign I've worked on.
10: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.
11: Hi, this is Pat from Train. You're listening to

Ακούσαμε μόλις Drive-By από τους Train. Κάπως έτσι ξεκινάμε το δεύτερο, τη δεύτερη μας ώρα εδώ στο Rock Radio Mikkel 104,7. Η ώρα είναι 11:05, είναι Σαββατάκι. Είναι καταπληκτικός ο καιρός, ό,τι πρέπει για να ξεφύγετε από την πόλη και να αποδράσετε σε μία θάλασσα. Τώρα θα πάμε στην LP και στο Golden. Ένα τραγούδι που όταν το ακούω εγώ απλά σκέφτομαι καλοκαιράκι. Πάμε να την απολαύσουμε, είναι καταπληκτική.

0: my music teacher if there was anything like this on the market. He said no, no. Thought it was a fantastic idea.
1: Rock Radio 104.7.
2: Για να το παίξω και λίγο έτσι ενημερωτικός τύπος, να σας πω ότι απόψε ο Περιφερειακός θα κλείσει πάλι, εννοείται, από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής, στο ρεύμα προς τα δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Μετεώρων και Ευκαρπίας. Επομένως, όποιος σκοπεύει να κινηθεί προς τα εκεί, ας κανονίσει την πορεία του, ας πάει από κάπου αλλού. Και επειδή, όπως λέω, σήμερα σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής καλοκαιράκι, ήλιος και τέτοια, οι Stranglers το έχουν πει πολύ πριν από μένα. Always the sun. Και ας μας πούνε και ένα γεια.
3: Hi music lovers, this is JJ Burnell from the Stranglers on Rock Radio on 104.7. Ελλάς.

Για πάμε τώρα να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Όπως λένε και οι Stranglers Always the Sun, έχουμε ήλιο, 30 βαθμούς Κελσίου, στρογγυλά τα πράγματα, υγρασία στο 45% με πολύ λίγο αεράκι. Δηλαδή εντάξει, άμα θέλει να δώσει λίγο ακόμα να μας δροσίσει, καλό θα είναι.

Και αφού ακούσαμε Queen και Crazy Little Thing Called Love, πάμε σε μια άλλη κλασικούρα. Ναι, όλα τα τραγούδια των Beatles θα μου πείτε κλασικούρες είναι. Και θα συμφωνήσω. Εντάξει, Beatles είναι αυτοί.

0: Η ώρα είναι 11:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες μπουτίκες.

0: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
3: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
2: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
3: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
2: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
3: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
3: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
2: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Και στο τηλερίς.gr.
4: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
5: 100% radio. Entertainment. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

Rocket Man, Elton John, αυτό ήταν ο Elton John. Εγώ είμαι ο Απόστολος Βακάρος, Baby Baby DJ. Και έχουμε μπει και επίσημα στο τελευταίο μας ημίωρο για σήμερα, εδώ στο Rock Radio Mikkel 104,7. Εμείς είμαστε στο κέντρο της πόλης, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αλλά εσείς μας ακούτε από όλο τον κόσμο. Φυσικά μέσω του site μας, www.rockradio.gr. Αφού ακούσαμε Rocketman και Elton John, θα πάμε στους U2. Θα πάμε στο Beautiful Day, γιατί είναι Σαββατάκι. Είναι μια πανέμορφη μέρα. Πάμε να τους απολαύσουμε.

Ακούσαμε μόλις Killers και Read My Mind και να πω εγώ τώρα ότι απόψε έχει άλλα δύο ματσάκια του Παγκόσμιου Κυπέλου του 2026. Έχει δύο ματσάκια προημιτελικής φάσης στις 12 το βράδυ, με το που αλλάζει η μέρα, έχει Νορβηγία-Αγγλία, αλλά και στις 4 το πρωί έχει τον πολύ αγαπημένο Μέση, τον Goat όπως τον λένε πολλοί, Αργεντινή-Ελβετία.

Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, ένα ακόμα διωράκι μαζί σας πέρασε νεράκι. Απόστολος Βακάρος στο μικρόφωνο, Baby DJ, είστε συντονισμένοι η Rock Radio Mikel 104,7 και έφτασε η ώρα να μαζέψω τα πραγματάκια μου σιγά σιγά και να την κάνω από εδώ. Όμως εσείς θα παραμείνετε εδώ για να απολαύσετε τη δεύτερη αναμετάδοση του Rock Radio Top 10. Εγώ να ανακοινώσω ότι την εβδομάδα που μας έρχεται τώρα δεν θα είμαι εδώ. Επομένως, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη θα λείψω. Παρ' όλα αυτά, πρώτο Θεός, το επόμενο Σάββατο θα είμαι εδώ την ίδια ώρα, 10 με 12 το πρωί. Σαββατάκι σήμερα, λέω να σας αφήσω με Pulp και Disco 2000. Αυτά από μένα. Να έχετε ένα τέλειο Σαββατοκύριακο, αλλά και μια τέλεια εβδομάδα αφού δεν θα σας δω. Και να προσέχετε, να περάσετε τέλεια. Και μην ξεχνάτε, keep on rockin'.

0: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύωσμος προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, flash, flash, flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
11: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: The controversial. Back to the music. Let's not get ridiculous. 104.7 Rock Radio. Things go better with rock.
6: Είστε έτοιμοι για Rock Radio Top 10. Σωτήρη Τζιότζιο Βακάρος, ακολουθήστε με για την επόμενη ωρίτσα να ακούσετε τα αποτελέσματα, το τι έχετε ψηφίσει εσείς στο rockradio.gr, βλέποντας και τα 10 βίντεο κλιπς και φυσικά το τι έχουν μεταδώσει όλες οι εκπομπές εδώ στο Rock Radio στους 104,7 Μικέλ. Όλα αυτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, απευθείας σύνδεση ραδιοδράμα 99,1 και παγκοσμίως μας ακούτε από το site μας rockradio.gr. Στην κορυφή από την προηγούμενη εβδομάδα, Michael Stipe παρέα με Andrew Watt. Το εκπληκτικό I Play the Fool θα παραμείνει για δεύτερη εβδομάδα εκεί ψηλά ή θα έχουμε καινούργιο νούμερο 1. Μην ξεχνάτε, Πέμπτη στις 10 το βράδυ πρώτη μετάδοση. Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι σε επανάληψη. Podcast on demand, γράφετε Rock Radio
11: 104,7 και αυτό ήταν. Λοιπόν, αυτό που θα κάνουμε ευθύς αμέσως είναι να θυμηθούμε το Top 10 για την εβδομάδα που μας πέρασε. Έτσι να το φρεσκάρουμε λιγάκι στα αυτάκια μας. Στάσεις στον κεντρικό μου χορηγό dealeries.gr, The Electric Store, Ζάκα 12 στη Νεάπολη, και πάμε μετά στην αναλυτική του παρουσίαση.
13: Rock Radio's Top 10. Top 10 on 104.7, number 10.
11: Reeves Stimson, Too Late.
13: Number 9.
11: Ella Langley, Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore.
14: I can't love you anymore. Can't keep chasing you round the back of my mind.
13: Number 8.
11: Aspen Creek, featuring Lars Subsound, Tell Me.
14: So tell me what you think. Tell me, is it really?
13: Number 7.
11: The Rumblin', The Fallen.
13: Number 6.
11: Emma Rosa, Good Enough.
13: Number 5.
11: The Rolling Stones, In the Stars.
13: Number 4.
11: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
14: Keep your head up towards the sun, and your feet on the ground, nowhere to run.
13: Number 3.
11: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
14: I never should have let you go.
13: Number 2.
11: Generation Radio, The Melody.
13: Number 1.
11: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
14: I laugh at me, I'm trying, falling sometimes flying.
15: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
13: Rock Radio 104.7
16: και στο
17: tileris.gr. Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
18: Not to understand music.
13: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 10.
11: Με New Entry ξεκινάμε αυτήν εδώ την εβδομάδα, Rock Radio's Top 10, μια καταπληκτική συνεργασία του Charles Kelly με τον Richard Marx. Πέρσι το είχε βγάλει μόνο στο Charles Kelly αυτό το τραγούδι. Πέρασε αλλά δεν ακούμπησε, αλλά ξαφνικά έβαλε τη μαγική του φωνή και ο Richard Marx και οι δυο τους κάνουν μια μαγεία. Και είναι New Entry στο νούμερο 10, Driving and Listening to Music.

0: ένα Lady Antebellum, τώρα λέγονται Lady A, ξέρω εγώ. Με διάφορες νομικίστικες περιπέτειες με αυτή την ονομασία. Παρέα με τον μοναδικό Ethan Marks. Driving and listening to music, new entry στο νούμερο 10 στο Rock Radio Michel. Παρέα με dealeries.gr, The Electric Store. Όλες σας οι επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Ζάκα 12 στην Νάπολη. Σωτήρι Τζιο Τζιο Βακάρο στα 3 β, 1-1 έως το νούμερο 1.
1: Success. More action. Rock Radio's Top 10. Rocking the Universe on 104.7.
2: Hello, we are Intelligent Music Project.
3: And you're listening to
4: Rock Radio 104.7 Thessaloniki. Thank you very much.
1: Number 9.
0: Κάποιοι έπρεπε να θυσιαστούν για να υπάρξει χώρος. Οι Intelligent Music Project έχουν κάτσει εκεί ψηλά 2 εβδομάδες στο νούμερο 1 με το No Flame, No Game. Αυτή την εβδομάδα 5 θέσεις πιο κάτω στο νούμερο 9.

στην θερμοκρασία. Μια χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη Ολυμπιάδος με Αθηνά σε ένα γωνία. Ηλεκτρολογικό υλικό, υδραυλικά είδη, χρώματα τετραλούξ. Αν δεν έχετε αποτελέσματα, λουξ 2-31-0-20-55-82. Επικοινωνείτε με το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. 28 βαθμοί Κελσίου, πέμπτη βράδυ. Ενώ Σαββατοκύριακο θα ακούτε σε επανάληψη 12 το μεσημέρι, το Σάββατο θα έχουμε 32 και την Κυριακή 33. Η Δημοκρασία, μια χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη Ολυμπιάδος με Αθηνά.

Τσακώνουμε τα καφεδάκια μας όλα από όλα τα Μικέλ της Ελλάδας και του πλανήτη, γιατί τα Μικέλ είναι το στέκι μας. Είναι απίστευτη ποιότητα καφέ Μικέλ που συναντάμε χρόνια τώρα. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στο δελτίο καιρού. Μια χορηγία του Απολώνια Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Πώς θα είναι ο καιρός Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή? Γενικά έθριος, καλοκαιράκι παιδί μου. Και αν είμαι βόρει 3 με 4. Μετά θα αλλάξουν το απόγευμα, θα γίνουν νότιοι με την ίδια ένταση. Η δημοκρασία θα κοιμανθεί Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Εκεί θα κοιμανθούμε, να ξέρετε. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία του Απολώνια Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

0: Rock Radio's Top 10. On 104.7, number 8.
1: Άντε να ομορφύνουμε λίγο το Rock Radio Top 10, αλλά και να ακούσουμε και μια γυναικεία φωνή. Και τη μοναδική γυναικεία φωνή που θα ακούσουμε αυτήν εδώ την εβδομάδα στο Rock Radio Top 10. Η Έλα Λάγκλεϊ, πανέμορφη γυναίκα, και για εσάς γυναίκες ο Morgan Wallen, ωραίος άντρας. Ανεβαίνουν μια θέση

0: περιοχή Λευκού Πύργου με την Αιγύη Μαρία Σούλη, 178 χώρες. Πολλές είναι. Single Travelers, παρέα μικρών ατόμων 4 άτομα. Πηγαίνονίστε με το Sunfly Travel, ιδιαίτερα μοναδικά ταξίδια. 231-0-280-500. Κάντε μια στάση και στην περιοχή Λευκού Πύργου. Sunfly Travel.
1: Rock Radio. Rock Radio's Top 10, number 7.
0: Μια δέσιο πάνω αυτό το σουηδικό project Aspen Creek, στα φωνητικά Lars Subsound. Αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι το Tell Me. Ακούτε Rock Radio's Top 10. Ό,τι έχετε ψηφίσει εσείς στο rockradio.gr, ό,τι έχουν μεταδώσει οι εκπομπές εδώ στο Rock Radio Mikel. Μια χορηγία, dealeries.gr, The Electric Store.

τον μεγάλο μου, τον Δημήτρη Βακάρο. Τον ακούτε Rock Brass τη Δευτέρα Παρασκευή 11 με 1 το πρωί. Πέμπτη βράδυ πρώτη μετάδοση, ο Δημήτρης είναι Teddy Boys, παίζει μουσική εκεί. Παρασκευή Σάββατο το βράδυ μετά τις 11 στο Blue Banana, στο Camping, το Απιθύτα στο Ποσίδιο. Το Σάββατο δεν παίζει μετά, συναυλία το μπλε. Πάει after party μέχρι το πρωί. Ενώ Σάββατο μεσημέρι, εγώ και η κορμάρα μου θα είμαστε εκεί, στο Premium Beach Bar Diamond, τα νέα μου δανειά. Ωραία φίλε, ακούραστο αυτό το παιδί. Και εγώ ρόντι από πίσω.

Aspen Creek, Lars of Sound. Tell me, είμαστε στο νούμερο 7. Πάμε να ανακαλύψουμε τι συμβαίνει στο νούμερο 6. Θα έχουμε άνοδο και εκεί.

0: Number 6.
1: Αυτά τα ιταλικά θρελοκομεία, οι The Rumblet, ανεβαίνουν μία θέση αυτήν εδώ την εβδομάδα στο νούμερο 6, The Fallen. Please.

0: 104.7 Rock Radio. Number 5.
1: Μία θέση πιο πάνω και φτάσαμε ακριβώς στη μέση του Rock Radio Top 10 στο νούμερο 5 για τους Emarosa και το Good Enough. Τι συμβαίνει στην κορυφή, δεν είναι για δεύτερη εβδομάδα εκεί ψηλά ο Michael Stipe, Andrew Vato, I Play the Fool. Θα έχουμε καινούργιο νούμερο 1. Σωτήρι Τζο Βακάρος, Rock Radio Top 10 με τηλερίς.gr.

0: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
1: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
3: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την Αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η Αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
3: Η Αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
4: Αναδομώ, Αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
5: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομώ.
6: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
5: Αναδομώ και έκτισες.
0: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
7: We have the most gadgets.
8: Now back to the music.
9: Back to the music.
7: And the most gimmicks.
10: You better start thinking. Start thinking.
11: Rock Radio.
10: Start thinking.
11: Θεσσαλονίκη.
0: Επιστροφή στο Rock Radio Stop 10. Σωτήρι Τζο Βακάρος. Παρέα με dealeries.gr. The Electric Store. Στη Νέα Πολύ Ζάκα 12. Όλα αυτά στους 104,7 Rock Radio Μικέλ. Θεσσαλονίκη, τσακώνουμε τα καφεδάκια μας από όλα τα Μικέλ της Ελλάδας και του πλανήτη και εκπληκτικές καινούργιες γεύσεις. Σε απευθεία σύνδεση, ραδιοδράμα 99,1 και για ολόκληρη την Ελλάδα, για ολόκληρο τον πλανήτη, ακούστε μας αυτό το site online rockradio.gr. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά ποια τραγούδια έχουμε συναντήσει έως τώρα. Στο νούμερο 10, new entry, ο Charles Kelly παρέα με τον Richard Marx, driving and listening to music. Στο νούμερο 9, 5 θέσεις πιο κάτω για να κάνουν χώρο, Intelligent Music Project με το No Flame, No Game. Μία θέση πιο πάνω, στο νούμερο 8, Ella Langley, Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore. Το ίδιο συνέβη και στο νούμερο 7, μία θέση πιο πάνω για Aspen Creek, παρέα με Lars, Subsound, Tell Me. Η Ιταλή The Ramblers ανέβηκαν μια θέση στο νούμερο 6 με το The Fallen. Το ίδιο και η Emma Rossa με το Good Enough. Μια θέση πιο πάνω, ακριβώς στη μέση, στο νούμερο 5. Το ίδιο θα συμβεί και στο νούμερο 4. Μια θέση πιο πάνω ξεκολλάνε οι Rolling Stones που είχαν παραμείνει σταθεροί την προηγούμενη εβδομάδα με το εκπληκτικό In the Stars.
12: Not to understand music.
11: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 4.

Απολαμβάνουμε τους μοναδικούς Rolling Stones με το In The Stars. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα δημοφιλή γενέθλια. Μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρης. Τσιμισκή 62, όλες σας οι ασφάλειες. Επικοινωνήστε στο 231-0-251-051. 1959. Και σαν σήμερα 9 Ιουλίου, που είναι η πρώτη μετάδοση του Rock Radio Top 10, πέμπτη βράδυ, γεννήθηκε ο Mark Almond. Την ίδια χρονιά, το 1959, γεννήθηκε και ο frontman των Simple Minds, ο μοναδικό Jim Kerr. Το 1964, η Courtney Love. Το 1965, από τους Inspire Carpets, Tom Hinckley. Από τους Anthrax, την ίδια χρονιά, το 1965, ο Frankie Bello, φασίστας. Το 1972, Simon Tongue ήταν κυβορτίστας και μέρος των Verve. Το 1975, ο μοναδικός Jack White από τους White Stripes. Το 1976, ο Dan Estrin, κιθαρίστας των Hoobastank. Δημοφιλή γενέθλια, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης. Τσιμισκή 62. Για να τα πάρουμε σβάρνα όλα, πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία, Moto Mala Mas Pizza, με ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Αγίου Δημητρίου 46. Ο μοναδικός Αντρέας εκεί και τα μαϊκά του χέρια, Σέρβις Βλάβες. 2-31-2-95-95-97. Θα γυρίσω το 2007, σαν σήμερα 9 Ιουλίου, όπου οι Happy Mondays δίνουν συναυλία στο The Ritz στο Manchester. Ο frontman, ο Σον Ράιντερ, παρότι απαγορεύεται σε κλειστό χώρο στο Μάντσεστερ, έχει περάσει ο νόμος ότι δεν μπορείς να καπνίζεις σε κλειστούς χώρους, αυτός ανάβει το ένα τσιγάρο μετά το άλλο πάνω στην σκηνή. Με συνέπεια να φάει 50 λίρες πρόστιμο για κάθε τσιγάρο. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Moto Mala Mas Pizza Evans, Αγίου Δημητρίου, 46. Κυρίες και κύριοι, το νούμερο 3 μας αποκαλύπτει ότι θα έχουμε καινούριο νούμερο 1. Δεν άντεξε ο Michael Stipe με το Andrew Watt για δεύτερη εβδομάδα να είναι εκεί ψηλά. Το Play the Fool υποχωρεί από το 1 στο 3.

0: 104.7. Number 2.
1: Έγινε πολύ σκληρή μάχη για τη θέση 1-2. Για πολύ πολύ λίγο ο Keith Urban με τον Michael McDonald δεν προσπεράσανε και να πάνε κατευθείαν αυτή την εβδομάδα στην κορυφή. Ανέβηκαν στο νούμερο 2.

0: τότε είναι κορυφή, ο ύμνος του καλοκαιριού. Λοιπόν, πριν πάμε στο ολοκένουργιο νούμερο 1, θα πάμε να κάνουμε
1: flashback
0: με Natalie Σαν Μιρή, Instagram αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες και σε επιλεγμένες μπουτίκ θα βρείτε τα προϊόντα Natalie S. Handmade και στο Instagram αλλά και στο Facebook. Ένα χρόνο πίσω θα γυρίσουμε στο Rock Radio Top 10. Και ποιους συναντάμε στην κορυφή, ορίστε.
2: Hello, the Night Flight Orchestra is here on Rock Radio 104.7. Yazoo, Ελλάδα.
0: Yazoo, Night Flight Orchestra. Like the beating of a heart. Για μία εβδομάδα στην κορυφή του Rock Radio Top 10.

0: γυρίσαμε ένα χρόνο πίσω στο Rock Radio Top 10.
1: Flashback.
0: Βεβαίως με Natalie S. Ανμυρί στα γραμμάλα και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες, κορίτσια γυροποίητα, ζωγραφισμένα, γραμμένα, πάτσες, τυπώματα για απίστευτα σχέδια. Σε επιλεγμένες μπουτίκ, Natalie S. Ανμυρί. Αλλά φυσικά και ζωή στα γραμμάλα και στο Facebook. Ένα χρόνο πίσω στο Rock Radio Top 10 στην κορυφή για μία εβδομάδα η Night Flight Orchestra. Like the beating of a heart.

0: Sports
1: και στο tileris.gr.
2: Έλεος πια, ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια, φτάνει, το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά, εκεί θα έρθουμε.
3: You're listening to Rock Radio's Top 10 on 104.7 Rock Radio. Number 1.
4: Η μοναδική Generation Radio για μία ακόμη φορά πατάνε κορυφή στο Rock Radio's Top 10 με αυτό το εκπληκτικό The Melody. Σωτήρη, Jojo,

0: Πάμε να ακούσουμε συνοπτικά το Rock Radio στα 10 για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Τι ψηφίσατε εσείς, τι μεταδώσαμε εμείς.
1: Rock Radio's Top 10. Rockin' the Universe on 104.7. Number 10.
0: Charles Kelly, Richard Marx, driving and listening to music.
2: We were just driving, listening to music.
1: Number 9.
0: Intelligent Music Project. No flame, no gain.
2: Your head up towards the sun.
1: Number 8.
0: Ella Langley, Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore.
3: I can't love you anymore. Can't keep chasing you round the back of my mind.
1: Number 7.
0: Aspen Creek, featuring Lars of Sound, Tell Me.
2: So tell me what you're thinking. Tell me, is it really love?
1: Number 6.
0: The Rumblin', The Fallen.
1: Number 5.
0: Emma Rosa, Good Enough.
1: Number 4.
0: The Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 3.
0: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
2: I laugh at me, I'm trying, falling sometimes flying.
1: Number 2.
0: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
2: I never should have let you go.
1: Number 1.
0: Generation Radio, The Melody.
4: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
1: Rock Radio 104.7.
0: Συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό, λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα στέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει. Από αυτή τη στιγμή μπορείτε να μπείτε στο rockradio.gr και να δείτε τα 10 βίντεο clips για να ψηφίσετε με την ησυχία σας. Πέμπτη στις 10 το βράδυ είναι η πρώτη μετάδοση, Σαββατοκύριακος 12 το μεσημέρι σε επανάληψη. Πάμε τώρα στους χορηγούς μου και δικός μου χορηγός, dileris.gr στο Rock Radio Top 10. The Electric Store στην Νεάπολη, Ζάκα 12. Θερμοκρασία, το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη, Ολυμπιάδος Παθηνάς 1, γωνία. Ηλεκτρολογικό υλικό, υδραυλικά είδη και φυσικά χρώματα Tetralux. Flashback Natalie S. Αν με Instagram αλλά και στο Facebook, εκπληκτικές δημιουργίες κορίτσια είναι αυτά που ψάχνετε και σε επιλεγμένες μπουτίκ. Ταξιδέψτε με Sunfly Travel και την εγγύηση Μαρία Σούλη στην περιοχή Λευκού Πύργου, το Sunfly Travel. Δελτίο καιρού από Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση 5 λεπτά τα σύνορα των Ευζώνων. Δημοβιλή γενέθλια, ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη, Τσιμισκή 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Μότο Μάλαμα, Σπιτ Σέβες, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Αγίου Δημητρίου 46. Τώρα, εσείς που θα ακούσετε σε επανάληψη το Rock Radio Top 10, έχετε την ευκαιρία το Σάββατο να πάτε 12 το μεσημέρι, 12 το μεσημέρι, το Premium Beach Bar Diamond στα Νέα Μουδανιά, μουσική Δημήτρη Βακάρο. Ή αλλιώς το βράδυ μετά την συναυλία το μπλε, στο Blue Banana, στο κάμπινγκ του Απιθύτα, στο Ποσίδι μέσα, το After Party, Δημήτρης Βακάρος στη μουσική. Εμείς θα λέμε από Δευτέρα ως και Παρασκευή, δύο φορές, μία με τρεις Double Travel, 9-11 το βράδυ, Night Tracks 37 χρόνια. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Δημήτρο Δημητρίου για το μοντάζ, τον Κυριάκο τον Ανδρώνη για τα γραφιστικά, τον Δημήτρη Αθανασιάδη για το website, το rockradio.gr και την Τίνα τη Βενιέρη. Τώρα, Πέμπτες. Ακολουθεί Απόστολος, Baby DJ Βακάρος, ο μικρός μου, καταπληκτικός. Θα είναι μαζί σας και το Σάββατο 10-12 το πρωί, αλλά και Παρασκευή, στη θέση μου είναι 9-11, στα Night Tracks. Σάββατο, στη μία, στη θέση του Γιάννη Μαράκη, θα είναι η Φωτεινή Παπάζογλου. Την Κυριακή, Σάκης Γιουβανούδης, μετά το Top 10. Μην ξεχνάτε τυπώνετε τα αγαπημένα σας μουσικά ρούχα, t-shirt, κούπες καφέ, καπέλα, ό,τι σχέδιο θέλετε, αυτά που σας προτείνω εγώ. Στα δικά μου προφίλ στο inbox για συνονοήσεις. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για την παρέα. Μέχρι την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε. Σας χαιρετώ. Bye bye.

0: Rock Radio Mikkel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Η ώρα είναι 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
2: Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσες επιλεγμένες

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια. Η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. You will not be able to turn this record off. Back to the
2: music. Rock Radio 104.7. Η ώρα είναι μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
3: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει, θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
4: Έλα, ξέρω τι θες.
3: Θες Πλήσιμο, Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο, μόνο αυτό θες.
5: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
6: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
7: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
8: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
9: Τι εκεί.
8: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
9: Ναι.
8: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
10: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
11: Now back to the music.
12: I didn't like him. What's to like?
11: Rock Radio.
13: What?
14: Hello there.
13: Greetings.
11: Via satellite.
14: You mind if I ask your name?
11: Rock Radio 104.7, Thessaloniki, Greece.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, καλησπέρα, ό,τι θέλετε. Φωτεινή Παπάζογλου πίσω από το μικρόφωνο, είστε συντονισμένοι στον ένα και μοναδικό σταθμό των ροκ επιτυχιών, στους 104,7 Rock Radio Mikkel. Σάββατο σήμερα, 11 του μήνα, υπέροχος καιρός πραγματικά, είτε είστε στην πόλη, έχει δροσούλα δηλαδή, τηρουμένων των αναλογιών, είτε δουλεύετε. Εμείς όπως και να έχει θα σας κρατήσουμε συντροφιά εδώ πέρα, στον πιο υπέροχο σταθμό των επιτυχιών. Ξεκινήσαμε με We Built This City από Starship από το 1985.

Αυτό είναι το She Drives Me Crazy από Fine Young Cannibals από το 1989 και το αφιερώνω εξαιρετικά στο Βασίλη. Ξέρει αυτός γιατί.

Αυτή είναι James και Lose Control. Και τι κακό έχει να χάσουμε και λιγάκι τον έλεγχο. Σαββατοκύριακο είναι, βρε αδερφέ. Σε όλα τα γόρια μου εκεί έξω που ακούτε Rock Radio, Μικέλθος 104,7. Boys, don't cry. Από Cure, 1980.

Η ώρα είναι 1:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service. Σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: Και στο τηλερίς.gr.
5: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
6: We get our fingers on the pulse of this community.
7: 104.7. Back to the music.
8: Via satellite, Rock Radio 104.7.
9: My name's Earl Falconer, and you're listening to Rock Radio.

Όχι, πείτε μου, είναι δυνατόν να έχουμε καλοκαιρά και να μην βάλουμε UB40? Where did I go wrong? Πού πήγα λάθος? Πού, τι πήγε λάθος? Αυτό μας λένε UB40 από το 1988. Και φυσικά η ζέστη έχει χτυπήσει για τα καλά. Είμαστε στους 31 βαθμούς και 37% υγρασία. Μια χαρά μας βλέπω, τηρούμε των αναλογιών. Αλλά σίγουρα ένα έτσι δροσερό, δροσερό, όπως θα μας πει και ο Bob Marley. Could you be loved? Αλλά έλεγα ότι ένα δροσερό καφεδάκι από τα Μικέλ δεν μπορεί ποτέ να πάει λάθος.

0: Δεν ξέρω για εσάς και δεν ξέρω πότε είστε γεννημένοι και πραγματικά δεν έχει και καμία σημασία. Γιατί και εμείς που δεν ζούσαμε το 69, όταν ακούμε Bryan Adams από το 1984 και το άλμπουμ Reckless, μας θυμίζει έτσι νοσταλγικά καλοκαίρια που έχουμε περάσει. Έτσι πάει αυτό.
1: More action. Rock Radio's Top 10. Rockin' the Universe on 104.7. Number 10.
2: Charles Kelly, Richard Marx, driving and listening to music.
3: We were just driving, listening to music.
1: Number 9.
2: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
3: Your head up towards the sun.
1: Number 8.
2: Ella Langley, Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore.
4: I can't love you anymore. Can't keep chasing you around the back of my mind.
1: Number 7.
2: Aspen Creek, featuring Lars Ubsound, Tell Me.
1: Number 6.
2: The Rumblin', The Fallen.
1: Number 5.
2: Emma Rosa, Good Enough.
1: Number 4.
2: The Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 3.
2: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
3: I laugh at me, I'm trying, falling sometimes, sometimes flying.
1: Number 2.
2: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
1: Number 1.
2: Generation Radio, The Melody.
5: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
1: Rock Radio 104.7.

τραγουδάρα είναι αυτή! Από Generation Radio, από το 2026 φρεσκότατο, The Melody. Και φυσικά είναι στο Top 10 του Rock Radio και μπορείτε να ψηφίσετε φυσικά και εσείς, έτσι. www.rockradio.gr μπορείτε να διαμορφώσετε το Top 10 της εβδομάδας.

0: one taste, and you'll see why everybody's favorite come from
1: Rock Radio. Wow. 104.7.
2: Welcome to the fascinating world of Rock Radio.
3: Λοιπόν, το τραγούδι που έρχεται το αφιερώνω με υπερβολικά πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ αγάπη στο Τζόρνταν, την Κατερίνα, τον Νίκο και την Νατάσα που μας ακούνε από το εξωτικό πολύχρονο Χαλκιδικής.

On the Beach λοιπόν από Chris Rea. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Rock Radio Μικέλης στους 104,7. Τρόποι επικοινωνίας 2310 25 104 και 7 ή www.rockradio.gr.

Όσοι είστε προς το δρόμο για Χαλκιδική, καλό κουράγιο και καλό μπάνιο στο τέλος της μέρας. Και φυσικά όλοι όσοι δουλεύετε, εργάζεστε, θα σας κρατήσουμε και τις δύο πλευρές συντροφιά με πολύ καλή μουσική φυσικά.

Και επειδή φυσικά μπορεί το μυαλό μου, μάλλον μπορεί το σώμα μου να βρίσκεται στο σταθμό, αλλά να ξέρετε, το μυαλό μου είναι σε μια παραλία. Με καλή μουσική φυσικά. Και καλή. Και πολύ καλή παρέα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Κοκομό από Beach Boys.

0: Η ώρα είναι 2. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
8: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
9: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
8: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
9: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
8: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
9: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
8: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
9: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
10: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
8: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
5: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
11: Επικοινωνία στο 2311 241 507 και στο αναδομό.gr.
5: Αναδομό και έκτισες.
12: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
13: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2374-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
14: Back to the music. And all hell broke loose. Via satellite, this is Rock Radio 104.7, Thessaloniki.

Και από μια μεγάλη κυρία της ΕΡ και το If I Could Turn Back Time από το 1989 και το album Heart of Stone. Θα πάμε σε μια άλλη μεγάλη κυρία που μας άφησε μόλις χθες, προχθές. Την Bonnie Tyler,

θα μείνει πάντα η φωνή της χαραγμένη σε όλους όσοι την αγαπάμε και την ακούμε και θα την ακούμε, γιατί οι άνθρωποι φεύγουν μόνο όταν τους ξεχνάμε, έτσι κι αλλιώς.

Και δεν είναι τυχαίο που έβαλα το Weather With You από Crowded House, καθώς έρχεται το δελτίο καιρού, το οποίο βέβαια είναι μια χορηγία του Apollonia Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων, και πάμε να δούμε τι θα συμβεί σήμερα στην πόλη. Έχουμε λοιπόν καιρό αίθριο, όπως όλοι βλέπουμε, άνεμη μεταβλητή από 3 έως 4 μποφόρ και το μεσημέρι στα παράκτια θαλάσσια άβρα. Έχουμε την ίδια ένταση ανέμων και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς, από 20 έως 34 βαθμούς. Και επαναλαμβάνω ότι το δελτίο καιρού ήταν μια υπέροχη ευγενική χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

Αυτή ήταν η King από το 1984 και το album Steps in Time, το Love and Pride. Εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στον πιο υπέροχο σταθμό της πόλης, Rock Radio Μικέλ στους 104,7. Είμαι η Φωτεινή Παπάζογλου και θα μείνουμε παρεούλα μέχρι και τις 3.

Αφήνουμε πίσω μας τους Roxette και το Dangerous και συνεχίζουμε με Queen και A Kind of Magic, εξαιρετικά αφιερωμένο στη Ροδούλα που μας ακούει από την εξωτική Δράμα. Γιατί όπως είναι γνωστό, η μουσική μας φέρνει πάντα πιο κοντά, όπου και να είμαστε, σε όποιο μέρος του κόσμου και να είμαστε. A Kind of Magic λοιπόν από Queen.

0: Η ώρα είναι 2:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες μπουτίκες.

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas, των Βαλκανίων.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούρια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
4: Και στο tileris.gr.
5: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
6: Satellite.
7: You just sit back and enjoy the magic of rock.
6: Thessaloniki Greece. This is Rock Radio 104.7. 104.7.

αυτός ήταν ο Phil Collins και Don't You Lose My Number. Και φυσικά, εκτός από το number, μην ξεχάσετε και τη συχνότητά μας, έτσι. Rock Radio Mikael, στους 104,7. Παρεούλα μαζί, μέχρι και τις 3, Φωτεινή Παπάζογλου πίσω από το μικρόφωνο. Και το επόμενο τραγούδι το αφιερώνω εξαιρετικά στον Θάνο.

Τα 44 λεπτά μετά τις 2. Mike and the Mechanics από 1985, Silent Running.

Rock Radio Thessaloniki.

Don't Tell Me That It's Over, αλλά θέλοντας και μη, έχουμε πάει αισίως στις 2 και 52 πρώτα λεπτά και έχω δίπλα μου ήδη τον Ιωσήφ Δελενίκα, ο οποίος περιμένει πώς και πώς να πάρει τη σκυτάλη. Και για όσους δεν ξέρετε την ταινία Ben Hur, ο Ιωσήφ Δελενίκας έρχεται μαζί μας για τις επόμενες 4 ώρες. Αδιάκοπα, υπέροχα, μοναδικά τραγούδια. Πού αλλού, εδώ, στο Rock Radio Mikel, στους 104,7 φυσικά.

Και κάπου εδώ θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με το επόμενο τραγούδι που έρχεται από Keziah Jones και Rhythm is Love. Είμαι η Φωτεινή Παπάζογλου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 3 η ώρα, 3 με 5 λοιπόν, που αλλού, εδώ, στο Rock Radio Μικέλ, στους 104,7. Από μένα, φιλάκια πολλά, ας καλωσορίσουμε και ας καλοδεχτούμε τον Ιωσήφ. Ιωσήφ Δελενίκας για τις επόμενες 4 παρακαλώ ώρες. Φιλάκια λοιπόν και τα λέμε αύριο. Bye!

0: Rock Radio Θεσσαλονίκη.
1: Η ώρα είναι 3. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές και δόσεις και εκτόσεις.
6: Για πες!
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
9: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης, από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης, για αυθεντική ελληνική κουζίνα, στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα, πάνω στο κύμα.
10: Back to the music.
11: Yeah. It's wild, wacky fun. Batteries not included.
12: Rock Radio via satellite.
11: Pump it up loud. Wild, wacky.
12: 104.7. Things go better with rock.
13: Hear this. Test complete.
12: Rock Radio
13: should be played at high volume, preferably in a residential area.
12: 104.7.

Να είμαστε κι εμείς εδώ. Τα 6 λεπτά μετά τις 3, κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε εδώ στον Rock Radio 104,7 Μικέλα. Ιωσήφ Δελνίκας, στο μεσημέρι του Σαββάτου, 11 Ιουλίου ενέτη 2026, από αυτή εδώ την ώρα μέχρι και τις 7. Ναι, καλά ακούσατε, μέχρι και τις 7. Μπορεί να λείπαμε αυτόν τον καιρό, λόγω δουλειάς. Αλλά το ραδιόφωνο είναι σαν το ποδήλατο, δεν το ξεχνάς ποτέ. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Rock Radio 104,7 Μικέλα. Ιωσήφ Δελνίκας, όπως είπαμε, σήμερα στο μεσημέρι του Σαββάτου 11 Ιουλίου μέχρι και τις 7 η ώρα το απόγευμα. Και μετά έρχονται το δίδυμο των καπετανέων. Ποιοι είναι αυτοί οι καπετάνοι, θα τους μάθουμε σε λίγο. Σε λίγα λεπτά από τώρα θα αναφερθούμε στην θερμοκρασία που επικρατεί στην Θεσσαλονίκη και πολλά άλλα πράγματα εδώ στον Rock Radio 104,7 Μικέλα. Δεν ξεχνάμε και τα τελικά τραγούδια και τα γαλλικά και τα Latin, 4 ώρες γεμάτο επιτυχίες. Όλα αυτά στον Rock Radio 104,7 Μικέλα. Things go better with rock. Hear this. Test complete. Rock Radio should be played at high volume, preferably in a residential area. 104.7.

φρέσκο φρέσκο φουρνιστό. Χθες κυκλοφόρησε το νέο σίγγλ του Σάρλι Γύρω μαζί με τη Σιμών Ashley So Good. Πραγματικά είναι υπέροχο. Όλα αυτά συμβαίνουν live εδώ στον Rock Radio 104,7 Μικέλ ή ο Σίρδελ Νίκας μέχρι και τις 7. Καλησπέρα σε όλους. Βρε βρε καλό στον Μπάμπη. Μπάμπη από το Κιλγίς, το φιλί που σκοτώνει. Τι θα λέγατε να ακούσουμε τώρα, Φρανκ Σινάτρα, My Way. Σε μια ροκ εκτέλεση που δύσκολα την βρίσκουμε. Όλα αυτά στον Rock Radio 104,7 Μικέλ. Ιωσήφ Δελνίκας στα 15 λεπτά μετά τις 3 εδώ στα ραδιόφωνα σας.

να μαζευόμαστε σιγά σιγά. Και αυτό ισχύει για σας εδώ τους ακροατές του στο Rock Radio 104,7. Μικέλ, καλώς ορίσαμε τον Μπάμπη από την Κιλκής, από την πόλη που σκοτώνει το φιλί Κιλκής. Βρε, καλώς την Αγγελική από τα βόρεια νότια προάστια, αναδελικά και δυτικά. Κάπου εκεί χαμένη είναι, στην Αθήνα. Αγγελική και Μάριος που μας ακούνε μέσω διαδικτύου από το www.rockradio.gr. Την καλησπέρα μου. Και μια εκπομπή ήρθα, παιδιά. Όχι, με παίρνετε τηλέφωνο και θα είσαι ξανά από Δευτέρα, από Τρίτη, από Τετάρτη. Από την ραδιοφωνική σεζόν, παιδιά. Εμείς να είμαστε καλά και όλα τα άλλα έρχονται, είναι στο δρόμο τους. Για να ρίξουμε λίγο μια ματιά στην θερμοκρασία αυτή την ώρα που επικρατεί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αρχίζοντας από την Θεσσαλονίκη που είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου, με τη σχετική υγρασία να κυμαίνεται στο 54%. Όπα, νάτος. Σίγουρα αυτός είναι Αθηναίος. Γιατί λέει το λα. Χαλαρά και απαλά. Όχι όπως εμείς στην Θεσσαλονίκη, με το λα το βαρύ, με το λάμπα. Πάμε λίγο, έλα, έλα παλικάρι μου. Οχ. Δώσε, δώσε και σώσε. Και αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο κέντρο της Αττικής, στην Αθήνα, εκεί στην πλατεία Συντάγματος, είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου, με τη σχετική υγρασία να φτάνει στο 40%. Rock Radio 104,7 Μικέλ, από την Θεσσαλονίκη για ολόκληρο τον κόσμο. Σίγουρα αυτός είναι Αθηναίος. Λα, με το λάμδα ελαφρύ. Άμα το τραγουδούσες εδώ στην Θεσσαλονίκη, πώς θα το τραγουδούσες, hey. Λα. Θυμηθείτε μου μετά να σας πω το ανέκδοτο με τα στρουμφάκια. Είναι πάρα πολύ καλό. Καλησπέρα.

0: Και σε μήνυμα που έχω από την Μίρκα, μου στέλνει εδώ μηνυματάκι και μου λέει και μου γράφει καλύτερα. Πότε ήρθε ο χειμώνας και δεν το κατάλαβα. Δέντρο δεν στόλισα. Ούτε κουραμπιέδες έκανα, ούτε μελομακάρονα. Τι έκπληξη είναι αυτή. Είπες να επιστρέψεις με ένα μαραθώνιο. Τετραωράκι Μίρκα. Οχ. Καλησπέρα στη Μίρικα, καλησπέρα και στην Φούλα που μας ακούει εκεί στην περιοχή του Ωραιοκάστρου. Μίρικα, θέλω παγωτό, ξέρεις εσύ, ε? Τα 29 λεπτά μετά τις 3, συντονισμένοι εδώ στον Rock Radio 104,7, Μικέλα. Βεβαίως μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματάκια σας είτε στο messenger του σταθμού, είτε στο email μας στο rockradio@rockradio.gr. Σε λίγα δευτερόλεπτα από τώρα θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, οι απαραίτητες διαφημίσεις των 3:30, και θα επιστρέψουμε με τι άλλο, με ιταλικό τραγούδι. Όλα αυτά συμβαίνουν live εδώ στο Rock Radio 104,7, Μικέλα. Ιωσήφ Δελνίκας μέχρι και τις 7. Το μεσημέρι του Σαββάτου, 11 Ιουλίου, παρακαλώ, 2026. Καλησπέρα στο Μάκη, εκεί που μας ακούει, στην περιοχή της Χαριλάου.
1: Η ώρα είναι 3:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
2: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένα

0: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια stock σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Και στο Τηλερίς.gr.
4: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο Τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika-varitimos.gr.
6: Are you ready to rock?
7: Now, back to the music.
6: At a biatch, and I think you got it.
7: Via satellite. Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.

Στα 35 λεπτά μετά τις 3, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής. Πολλά ημίωρα θα έχουμε. Ο Ιωσήφ Δελνίκας ή όπως αλλιώς με αποκαλούν εδώ, ο Ιταλός της Κούσκουρα. Γιατί βρε παιδιά, επειδή μου αρέσει η ιταλική μουσική. Και πάρα πολύ ωραία είναι, πιστέψτε με. Tanto sole c'è. Ιωσήφ Δελνίκας εδώ στον Rock Radio 104,7 Μικέλ. Μέχρι και τις 7 με τραγούδια από Ιταλία, Γαλλία, Λάτιν, Αγγλικά, Γαλλικά, Πορτογαλέζικα και δώσε. Καλησπέρα στον Κώστα Χασαμπαλή, εκεί κάτω στην Αθήνα, στην περιοχή της Πλάκας. Τελικά αυτή η περιοχή έχει πλάκα. Πλάκα, πλάκα, μέσα στην πλάκα. Κωνσταντίνο Χασαμπαλή, καλησπέρα.

Καλώς τον Γιάννη Δημητρόπουλο. Ο Γιάννης Δημητρόπουλος που τον ακούτε κάθε Παρασκευή λίγα λεπτά μετά τις 11 το βράδυ. Εγώ το έβγαλα, εγώ. Ένας Ιταλός στην Κούσκουρα, Ιωσήφ Δελενίκας, από τα χείλη του Γιάννη Δημητρόπουλου.

την καλησπέρα μου στη Μαρία Χορόζουγλου, στον Νίκο Γούια, στον Θωμά Σταματόπουλο. Βρε, βρε το παιδί από την Άουσα. Τον ακούτε Τετάρτη έως και Παρασκευή 7 με 9. Ενώ Δευτέρα 7 με 9 και Τρίτη ακούτε τη μοναδική Ντίνα Βενιέρη. Την καλησπέρα μου στον Σπύρο Σελιτσάνο εκεί στην Σπάρτη που μας ακούει μέσω διαδικτύου από το www.rockradio.gr. Καλώς και την Αλεξάνδρα. Γεια σου Μέρη. Γεια σου Γιώργο. Καλησπέρα στον Χρήστο Παντελίδη. Rock Radio 104,7 Μικέλ. Suck the money. Στα 40 λεπτά μετά τις 3 εδώ στον Rock Radio 104,7 Μικέλ.

0: 11 Ιουλίου σήμερα Σάββατο και γιορτάζει η Όλγα, η Όλια, η Ευθυμία. Σήμερα είναι η Διεθνή Σήμερα Στοχασμού και Μνήμης για την γενοκτονία της Στρεμπενίτσα το 1995. Παγκόσμια ημέρα λόγου και Παγκόσμια ημέρα πληθυσμού. Σαν σήμερα 11 Ιουλίου του 1982 η Ιταλία κατακτά για τρίτη φορά το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, νικώντας τον τελικό της Μαδρίτης στην Δυτική Γερμανία τότε με 3-1. Ενώ το 2001 σαν σήμερα στη συναυλία του Sting στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας εμφανίζεται ο Γιώργος Νταλάρες και τραγουδούν μαζί το Mad About You. Βρε το Γιώργο, το κύριο Νταλάρα.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva l'estate.

0: is a great place, New York. I mean, they have the best muffins and bagels in the world.
1: Η ώρα είναι 4. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας. Φλας. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί! Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
10: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
11: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
10: Αναδομό και έκτισες.
12: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
13: Rock Radio 104.7.

Εδώ είμαστε στα 5 λεπτά μετά τις 4. Σήμερα Σάββατο, μεσημέρι Σαββάτου, 11 Ιουλίου είναι 2026. Ο Σίφ Δελνίγκας εδώ στον Rock Radio 104,7 Μικέλ μέχρι και τις 7 σε ένα μαραθώνιο που ευτυχώς να είναι καλά σου τύριο Τζο Βακάρος μας δίνει την ευκαιρία να μεταδώσουμε επιτυχίες και μόνο επιτυχίες. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα και το τρίτο ημίωρο με Johnny Mathis. Begin the Begin εδώ στον Rock Radio 104,7 Μικέλ. Άλλοι φεύγουν προς Χαλκιδική, άλλοι δουλεύουν. Υπομονή παιδιά, υπομονή. Υπομονή και επιμονή και όλα καλά. Rock Radio, παπάκι rockradio.gr είναι το email μας με τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια και όχι μόνο. Και να αφήσουμε τον Johnny Mathis και να καλησπερίσουμε, να βάλουμε στην παρέα μας τους Us 3. Lie, cheat and steal. Απολαύστε μία μαργαρίτα, χαλαρώστε, στην παραλία ή όπου αλλού βρίσκεστε.

Τρεις λέξεις που αντιπροσωπεύουν τη σημερινή ελληνική κοινωνία. Lie, cheat and steal. Θέλετε να το κάνουμε μετάφραση? Ας το καλύτερα. Αχ, με αυτούς που μπλέξαμε, καλά να πάθουμε. Ήθελα να το κάνω αυτό το σχόλιο. Το κρατούσα τόσες μέρες, αλλά το ξεφούρνησα. Sex bomb. Ο Sir Tom Jones μαζί με τους Μούστι. Ένα jazz funk πραγματικά μας ανεβάζει τη διάθεση. Rock Radio 104,7 Μικέλα.

Γρήγορα, γρήγορα να πάμε στο σημερινό δελτίο καιρού. Το σημερινό δελτίο καιρού είναι μια ευγενική χορηγία του Apollonia Hotel. Μόλις 5 λεπτά από τα σήμερα των Ευζώνων. Για σήμερα για την Θεσσαλονίκη σχεδόν εύθυρος θα είναι καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ θα στραφούν μεταβλητή με την ίδια ένταση. Τέλος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 33 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Βλήμα που είμαι. Το δελτίο καιρού ήταν μια ευγενική χορηγία του Apollonia Hotel.

και λίγο αυτός ο σαρκασμός δεν βλάπτει. Η Οσίδα Δελενίκας μέχρι και τις 7, στα 15 λεπτά μετά τις 4, εδώ στον Rock Radio 104,7 Μικέλ.

Και σαν σήμερα το 2003 εντοπίζεται στην βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Κλασκόβης η άγνωστη οδή του Ανδρέα Κάλβου «Ελπής Πατρίδος» του πρώτου του ποίηματος που έγραψε στην ελληνική γλώσσα. Ενώ σαν σήμερα το 2004 ο πρωθυπουργός τότε Κώστας Καραμαλής παρευρίσκεται ως μάρτυρας στο γάμο της χώρας του Τούρκου ομόλογου του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εντείνοντας τις προσπάθειες για την προσέγγιση των σχέσεων των δύο χωρών. Συνεχίζουμε σε αυτό το στυλάκι που μας αρέσει ιδιαίτερα. Εδώ ο Πολάνκα μας τραγουδάει Wonderwall. Καλημέρα στην Τζοάννα. Μα τι καλημέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τζοάννα.

0: μία από τις μεγάλες επιτυχίες του Kenny G, διασκευασμένο σε beat ρυθμό Havana. Και τι δεν θα δίνει, κυρίες και κύριοι, να πάω μία βόλτα μέχρι την Havana, να κάνω ζωή χαρισάμενη. Αλλά δόξα τον Θεό, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Πολύ κοσμία, τα νερά ζεστά, πολύ βλαχοτουρισμός και όλα καλά, όλα με λιγάλα. Παρακαλώ, τι ώρα είναι?
1: Η ώρα είναι 4:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
2: Handmade. Αναζητήστε το σε επιλεγμένες μπουτίκ και στα social media.

0: Το θέμα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοπιού, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά κίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: Okay, professor. Professor, let her rock. Professor, rock.
4: Now, back to the music. Rock.

How can you let go?

Λίγα λεπτά μετά τις 4:30 στα 38 λεπτά. Για να γίνω πιο ακριβής, στα 38 λεπτά μετά τις 4. Ξεκίνημα του 4ου ημιώρου με Σαλ Ντα Βίντσι, ο νικητής του Σαν Ρέμο, που εκπροσώπησε με πολύ ωραίο τρόπο την Ιταλία στον διαγωνισμό της Eurovision. Ενώ αυτός ο νεαρός που ακούμε είναι ο Τσάρλι Τζίρο, Oh My Donna. Κάνει και ένα tour στην Ευρώπη και θα το δούμε live το προσεχές χειμώνα. Εκεί θα είμαστε. Δικό σας αγαπημένο τραγούδι, Sunny. Είτε στο Sunny θα πάτε, είτε Sunny ο καιρός είναι έξω, μια χαρά, όλα καλά, όλα με λιγάλα. Ο Σίβ Δελενίκας μέχρι και τις 7, σε ένα μαραθώνιο τραγουδιών. Μας αρέσει ιδιαίτερα. Μας αρέσει ιδιαίτερα η μουσική. Να μεταδίδουμε όλα τα στυλάκια της μουσικής, είτε rock, είτε pop, είτε dance, είτε οτιδήποτε. Αυτή είναι η μαγεία του ραδιοφώνου. Να μεταδίδεις τα τραγούδια στη σωστή σειρά και να χαλαρώνεις, να απολαμβάνεις το ποτάκι σου εκεί στο beach bar ή στην παραλία φορώντας τα ακουστικά σου.

στα 50 λεπτά μετά τις 4. Συντονισμένοι είστε εδώ στον Rock Radio 104,7 Μικέλα. Ή ο Σιβδελνίκας για τις επόμενες 2 ώρες και 10 λεπτάκια. Ναι, καλά ακούσατε. Έχουμε σήμερα μαραθώνιο μουσικής. Μεταδίδουμε αγαπημένα τραγούδια. Δικές σας επιλογές. Είτε είσαι στο αυτοκίνητο, κατευθύνεσαι προς Χαλκιδική για ένα μπανάκι, είτε προς Κατερίνη, είτε από την άλλη μεριά προς Καβάλα. MT Jones, I do not understand.

Το πρώτο ημίχρονο, σε λίγο διαφημίσεις και επανερχόμαστε με Sting και Desert Rose. Όλα αυτά στον Rock Radio 104,7. Μικέλα.

0: Η ώρα είναι 5. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Τι εκεί.
6: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
7: Ναι.
6: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Things go better with rock. Future. Now back to the music on Rock Radio 104.7.

Δεύτερο ημίχρονο εδώ στον Rock Radio 104,7. Μικέλ, στα 6 λεπτά μετά τις 5 η Οσίδρα Ελληνίκας μέχρι και τις 7. Ο ένας και μοναδικός Sting από τη χρονιά του 1999 και το εκπληκτικό Desert Rose μαζί με τον Chebe Mami. Όλα αυτά συμβαίνουν live εδώ στον Rock Radio 104,7. Μικέλ, η Ιωσήφ Δελνίκας, όπως είπαμε, μέχρι και τις 7. Χαλαρά και απαλά. Εδώ στα email που μου έχετε στείλει μου αναφέρετε, συγγνώμη Ιωσήφ, το ανέκδοτο με τα στρουφάκια δεν μας το πεις. Βεβαίως, βεβαίως, πολύ ευχαρίστως.

Λοιπόν, τα σουνουφάκια από Αθήνα ανεβαίνουν στην Θεσσαλονίκη για έκδρομη και τραγουδάνε όλοι μαζί στο λεωφορείο. Λα λα λα λα λα λα λα λα. Κάθονται μια εβδομάδα στην Θεσσαλονίκη, εδώ στην Βόρεια Ελλάδα, και επιστρέφουν ξανά στην Αθήνα τραγουδώντας με το Λάμδα Βαρύ. Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα. Καλό, ε? Κρύο, δεν πειράζει. Ό,τι να είναι, ό,τι πρέπει καλύτερα για αυτήν εδώ την ζεστή μέρα του καλοκαιριού. Τι βλαμμένος που είμαι.

Μην αυτοσαρκαστώ, αμέσως μήνυμα. Όταν είπα πάρα πολύ βλαμμένος είμαι, απάντησε σε τα δικά μου λεγόμενα. Είσαι βλαμμένος πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Μήπως είσαι μία, ένας από εμάς. Όλοι βλαμμένοι, όλοι τρελαμένοι. Εδώ στον Rock Radio 104,7 Μικέλ.

αμέτρητες διασκευές, αμέτρητες επανεκτελέσεις του γνωστού αυτού τραγουδιού. Εγώ το είχα ακούσει από τους Μετάλλικα, τους οποίους απολαύσαμε στην Αθήνα, και έγινε πραγματικά ένας μεγάλος σεισμός. Αυτός είναι ο Chris Norman, Whiskey in the Jar, εδώ στον Rock Radio 104,7. Μικέλ Μαρία Αγγελική, αφιερωμένο παιδιά. Και το προηγούμενο και αυτό που έρχεται. Καλώς τον Βελισάριο. Εκεί στη Χαλκίδα, στο νομό Εύβοιας. Βελισάρια, καλά μπάνια και προσοχή τους λαγοκέφαλους. Έχει λαγοκέφαλους, δεν ξέρω. Εσείς θα μου πείτε.

Και αν θέλετε να πάτε παραλία και να μην αντιμετωπίσετε πρόβλημα λαγοκέφαλου, καλού κακού, πάρτε μαζί σας μια χελώνα. Η χελώνα τρώει τους λαγοκέφαλους. Βρε βρε τις αγαπημένες μου χελώνες. Χελώνα από εδώ, χελώνα από εκεί, χελώνα παραπέρα. Τώρα εκτός από κατοικίδια ζώα, όπως τα σκυλάκια, τα γατάκια, θα έχουμε και τη χελώνα μαζί μας. Χελώνα! Έλα, πάμε. Πάμε μια βόλτα στην παραλία. Να κάνω κουμπάνιο, να βουτήξεις και εσύ μέσα.

Don't stop believing. Μη σταματάς ποτέ να ελπίζεις. Και πιστέψτε με κυρίες και κύριοι, πάντα να πιστεύεις. Να βάζεις στόχους και να πιστεύεις. Γιατί άμα δεν πιστεύουμε, το έχουμε χαμένο το παιχνίδι από χέρι. Και Ιουλίου σήμερα, ημέρα Σάββατο, το καλοκαίρι, μια χαρά είναι, χαλαρά και απαλά, άλλοι στην παραλία και άλλοι στο στούντιο, αλλά δεν έχουμε πρόβλημα. Εδώ είμαστε με τα air condition, στο Igloo του Rock Radio 104,7. Μικέλα.

0: από τη χρονιά του 1983, ο μεγάλος ένας και μοναδικός Billy Idol, Less for Fantasy. Για να δούμε, να ρίξουμε μια ματιά στην θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, αρχίζοντας από την Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου, με τη σχετική υγρασία να κυμαίνεται στο 39%. Όσο για την Αθήνα, στα ίδια επίπεδα με τις Θεσσαλονίκης. 31 βαθμούς η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας, εκεί στην πλατεία Συντάγματος, με τα Περιστέρια. Χαλαρά και απαλά είναι, οκ, μια χαρά. Και η σχετική υγρασία κυμαίνεται στο 46%. Σε λιγότερο από ένα λεπτό θα κάνουμε ένα μικρό σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να μάθουμε τι ώρα είναι, οι απαραίτητες διαφημίσεις των 5:30, και εμείς έχουμε ακόμα μια μισή ώρα στην διάθεσή μας να μεταδώσουμε τραγούδια όλων των εποχών. Ιωσήφ Δαλινίκας εδώ στον ΟΡΟΚ Radio 104,7 Μικέλα. Μέχρι και τις 7, και μετά τις 7 έρχονται οι καπετάνοι. Ο Νίκος Χριστοδούλου και ο Μινάς Χαραμαλής θα οδηγήσουν το καράβι του Rock Radio. Θα το βγάλουν μία βόλτα στο Θερμαϊκό. Άραγε θα ψαρέψουν λαγουκέφαλους ή όχι. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Rock Radio 104,7 Μικέλα.
1: Η ώρα είναι 5:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
2: Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες μπουτίες.

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
4: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
3: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
4: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
3: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
4: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
4: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
3: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
6: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
5: Για πες.
6: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
5: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
7: Και στο τηλερίς.gr.
8: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
9: 10 times louder. Back to the music, 'cause things go better with Rock Radio.

0: Ακόμα ένα θρυλικό τραγούδι από την Demi Russo και την Nancy Boyd. Summer Wine εδώ στον Rock Radio 104,7 Μικέλ. Μέχρι και τις 7 η Ιωσήφ Δελενίκας μεταδίδοντας καλοκαιρινές ωραίες μουσικές για να γουστάρουμε. Rock Radio 104,7 Μικέλ.
1: 104.7 Rock Radio Μικέλ Θεσσαλονίκη.
2: Success. More action. Action. Action. Rock Radio's Top 10. Rocking the Universe on 104.7. Number 10.
1: Charles Kelly, Richard Marx, driving and listening to music.
3: We were just driving, listening to music.
2: Number 9.
1: Intelligent Music Project. No flame, no gain.
3: Go head up towards the sun. Around,
2: number 8.
1: Ella Langley, Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore.
4: I can't love you anymore. Can't keep chasing you round the back of my mind.
2: Number 7.
1: Aspen Creek, featuring Lars of Sound, Tell Me.
2: Number 6.
1: The Rumblin', The Fallen.
2: Number 5.
1: Emma Rosa, Good Enough.
2: Number 4.
1: The Rolling Stones, In the Stars.
2: Number 3.
1: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
5: I laugh at me, I'm trying, trying, falling sometimes, sometimes flying.
2: Number 2.
1: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
2: Number 1.
1: Generation Radio, The Melody.
6: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
2: Rock Radio 104.7 Number 8.

θέση νούμερο 8 συναντάμε τη Λένα Λάγκλεϊ μαζί με τον Μόργαν Γουόλεϊ. I can love you no more. Κάθε Πέμπτη, λίγα λεπτά μετά τις 10 το βράδυ, ο Σωτήρη Τζότζο Βακάρος παρουσιάζει για εσάς το Rock Radio Top 10. Μπορείτε βέβαια να τα ακούτε και σε επανάληψη κάθε Σαββατοκύριακο, λίγα λεπτά μετά τις 12 το μεσημέρι. Εσείς μπαίνετε στο www.rockradio.gr, βλέπετε τα 10 τραγούδια και ψηφίζετε το δικό σας αγαπημένο. Η Οσίρδα Ελληνίκες μέχρι και τις 7. Σιγά σιγά πλησιάζουμε στο τέλος. Για μένα η μουσική, να μεταδίδω μουσική και όχι να παίζω μουσική, είναι για μένα μεγάλη ψυχοθεραπεία. Πιστέψτε με. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, καθώς επίσης και η μουσική. Τελευταίο τραγούδι για αυτό εδώ το ημίωρο. Αμέσως μετά διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
8: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
7: Αναδομό και έκτισες.
9: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύοσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr. Rock Radio. Rock Radio. Music 104.7. Rock Radio.

Εδώ είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 6 το απόγευμα. Η Οσίρ Δελενίκας εδώ στον Rock Radio 104,7. Μικέλ. Μέχρι τις 7 κοντά σας και το πρώτο λόγο θα μιλήσει η μουσική. Εγώ πολλά πολλά δεν θα πω. Ας μιλήσει καλύτερα η μουσική. Η ειδησιογραφία τρέχει, αλλά ας την αφήσουμε να τρέχει. Πρόβλημά της. Γιατί ανοίγεις τις ειδήσεις και αντί κάτι καλό να δεις, σκοτωμούς, τοξικά νέφη και άλλα πολλά.

για να ρίξουμε λίγο μια ματιά στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, που είναι μια ευγενική χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Για αύριο για την Θεσσαλονίκη σχεδόν έθριος θα είναι καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 και πρόσχερα τις απογευματινές ώρες, νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 ως 34 βαθμούς Κελσίου. Όσο για το νομό Αττικής, έθριος και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια ευγενική χορηγία του Apollonia Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Είσαι συντονισμένοι εδώ στον Rock Radio 104,7 Μικέλ. Ιωσήφ Δελενίκες μέχρι και τις 7.

0: Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: Μα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
3: Τι εκεί.
2: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
4: Back to the music.
5: Chaos.
6: Nothing's off limits.
7: It's you.

Στα 43 λεπτά μετά τις 6 είστε συντονισμένοι εδώ στον Rock Radio 104,7 Μικέλ. Θα μου πείτε τώρα τι είναι αυτό που ακούμε, βρε Ιωσήφα. Πολύ απλά θα σας πω ότι η μουσική δεν έχει όρια. Πρέπει να μεταδίδουμε και όχι να παίζουμε, γιατί παίζουμε εμείς οι άνδρες κάτι άλλο με τα Playmobil. Δεν κάνει να το πω, γιατί το εσουρού ακούει και θα μας κόψει. Δύο υπέροχα τελικά τραγούδια ενδιάμεσα ισπανικό από την Gloria Estefan και αυτός είναι ο Σταλ Νταμίντσι.

νέο σύγκλι του Charlie Giro μαζί με την Simone Ashley, So Good. Το ακούτε εδώ πρώτη στον Rock Radio 104,7 Μικέλ.

Και κάπου εδώ η Ιωσήφ Θελονίκας, τέλος για σήμερα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας κάποια στιγμή μέσα στο Σεπτέμβριο. Γιατί έχουμε δουλειά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Σωτήρη Τζόγο Βακάρο που μου παραχώρησε αυτό το τετράωρο. Γιατί η μουσική για μένα είναι η ψυχοθεραπεία. Και ας τρέχω σε όλη την Ευρώπη. Σε λίγα λεπτά της ώρας ακολουθεί Νίκος Χριστοδούλου και Μινάς Γραμμαλής, οι καπεταναίοι του Rock Radio. Θα σας ταξιδέψουν με τη μουσική τους στην θάλασσα της μουσικής. Και μετά τους καπεταναίους έχουμε τον Θείο Κώστα, Κώστας Λιμπέρης, από τις 9 μέχρι και τις 12 το βράδυ. Αύριο το πρωί 8 με 10 Τάσος Παπαδόπουλος. Και στις 10 Δημήτρης Λαδόπουλος και Φανιβέρου. Βρε καλό στον καπετάνιο. Ο ένας καπετάνιος από τους δύο εμφανίστηκε. Ο άλλος λαγοκέφαλος τον έφαγε. Πολλά φιλιά. Σας αφήνω αύριο. Σας αφήνω στα χέρια του Νίκου Χριστοδούλου. Bye.

0: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι.

0: ήρθες. Θες πλήσιμο. Εύοσμος προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
1: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
2: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
3: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
4: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
5: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
4: Για πες.
5: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
4: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
6: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.

Είμαστε στον Rock Radio 104.7 με χορηγό πάντα το Μικέλ. Την καλησπέρα μου σε όλους. Νίκος Χριστοδούλου εδώ, όπως κάθε Σάββατο Κυριακή από τις 7 και για 2 ώρες. 2 ώρες βεβαίως γεμάτες μουσική, δικές μου επιλογές, το πρώτο μέρος, το δεύτερο. Πολλά από αυτά που θα ακούσουμε θα είναι και δικές σας. Ξεκίνησαμε με τον David Bowie, Let's Dance, από τον ομώνυμο δίσκο. Και δεύτερο τραγούδι για απόψε, Kelly Family.

Είμαστε στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 90. Ένα νούμερο ένα στη Βρετανία εκείνη την περίοδο. Tasmin Archer, τραγουδίστρια στο εξαιρετικό Sleeping Satellite. Είναι Rock Radio με Κιέλα 104.7. Καλό απόγευμα σε όλους. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτό το απόγευμά σας φυσικά καλύτερο με τη βοήθεια της μουσικής μας και μόνο. Πάμε τώρα σε κάτι Βρετανούς, Σκοτσέζοι για την ακρίβεια, που έπαιζαν funk ίσως και καλύτερα από πολλούς Αμερικάνους. Είναι η Average White Band στο What's I Gonna Do For Me, ένα single το οποίο ερμήνευσε και η Τσακακάν με πολύ μεγάλη επιτυχία ένα χρόνο αργότερα.

0: Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούρια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Και στο Tileris.gr.
4: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο Tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

Επιστροφή εδώ μετά τις διαφημίσεις με ένα classic από τους Βρετανούς, 10cc, αυτό το τετραμελές σχήμα, το οποίο γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία κυρίως δεκαετία του 70. Έχουν τρία νούμερο ένα στην Βρετανία. Και βεβαίως ερμηνευμένα από τρεις διαφορετικούς τραγουδιστές του συγκροτήματος, νομίζω ότι είναι ρεκόρ. Dreadlock Holiday λοιπόν, εδώ στον Rock Radio Mikkel στους 104.7. Σε πολύ λίγο θα μάθουμε πώς ψηφίσατε και πώς διαμορφώσατε τα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια εδώ στο Rock Radio. Πάμε να ακούσουμε ένα πρώην νούμερο ένα πριν από μερικούς μήνες. Η καινούργια δουλειά του Rick Astley, Waiting on You.

Ο τραγουδιστής των R.E.M., ο Michael Stipe, I Played the Fool. Τραγούδι το συζητάμε μέσα στη λίστα με τα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια, έτσι όπως τα ψηφίζετε εσείς στη σελίδα μας www.rockradio.gr. Καλό απόγευμα σε όλους, είμαστε εδώ και θα είμαστε μέχρι τις 9. Νίκος Χριστοδούλου στο μικρόφωνο, όπως κάθε Σαββατοκύριακο. Συνέχεια με τους πολύ αγαπημένους James.

0: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι?

0: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
1: Ψάξε, ψάξε, δε θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
0: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
1: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
0: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
1: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
2: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
0: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
1: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
3: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
1: Αναδομό και έκτισες.
4: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
5: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
6: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
7: You'll reap the benefits for years to come.
8: Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

εδώ είμαστε, επιστροφή για την δεύτερη ώρα για σήμερα με ένα all time classic από τους Asia. Έτσι ανοίξαμε λοιπόν το δεύτερο μέρος. Ένα τραγούδι θα έλεγα προφητικό, κυκλοφόρησε το 1990 και μιλάει για πολέμους που μεταδίδονται live από την τηλεόραση, κάτι βεβαίως το οποίο έγινε ένα χρόνο αργότερα με τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο. Καλησπέρα να στείλω και ευχαριστώ πάρα πολύ και σήμερα για την δυναμική συμμετοχή σας. Καλησπέρα λοιπόν στο γιατρό μας, για άλλη μια φορά το Θωμά που είναι εδώ. Καλησπέρα στο Θανάση, στο Διονύση, γεια σου Άκη. Καλησπέρα Στέλλα εκεί στο Αγρίνιο, στην Ξένια, στην Νικολέτα. Καλησπέρα στο Λεωνίδα, τον πολύ καλό φίλο, καλό απόγευμα. Καλησπέρα Φωτεινή, Σαπφό, Κωνσταντίνε, πόλη, εκεί στην πόλη της Καλαμάτας, για άλλη μια φορά εδώ και στον Ηρακλή. Η συνέχεια με τον Phil Lynott, ένα τραγούδι αφαιρωμένο στον βασιλιά του rock and roll, όπως συνηθίζουμε να λέμε, τον Elvis Presley. Βάζει το χεράκι του και ο Mark Knopfler και αυτό είναι το King's Call.

0: Rock Radio Mikkel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Να πούμε και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό στην Θεσσαλονίκη, ο οποίος είναι μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Λοιπόν, για αύριο καιρός γενικά έθριος, η άνεμη μεταλλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το τελευταίο καιρού και βεβαίως ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

Ο φίλος μας ο Σπύρος μας θυμίζει Doors. Είχαμε πολύ καιρό να ακούσουμε αυτό το οδηγόρο, η αλήθεια είναι. Μέσα από το LA Woman. Για πολλούς ο καλύτερος δίσκος του συγκροτήματος. Μέσα από εκεί λοιπόν, Love Her Madly. Άλμπουμ το οποίο κυκλοφόρησε 4 μήνες πριν τον θάνατο του Jim Morrison. Είμαστε εδώ στον Rock Radio Mikkel 104.7 από τη Θεσσαλονίκη και για όλο τον πλανήτη μέσα από τη σελίδα μας στο διαδίκτυο www.rockradio.gr.

Πάμε σε πιο σύγχρονα πράγματα, αλλά ο ήχος θυμίζει πάρα πολύ 70's, χωρίς ευβολία. Πάμε στη Βραζιλία, στον Ed Motta, ο δίσκος AOR. Σαφώς επηρεασμένος από τους Τιλιντάν, ο κύριος αυτός, ο οποίος είναι και ανιψιός του θελικού Τιμάια, ενός διάσημου βραζιλιάνου μουσικού, τη Soul. Αυτό είναι το 1978.

0: των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοπιού, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν-ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: To start somewhere. Music. What better place than here?
4: Rock radio.
3: Better time than now.
4: The new 104.7.

Εδώ είμαστε, επιστροφή. Τελική ευθεία για σήμερα με μια ακόμα δική σας επιλογή από τον Elvis στο θρυλικό Suspicious Minds, το τελευταίο νούμερο ένα του Elvis στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Νίκος Χριστοδούλου για λίγο ακόμα στο μικρόφωνο του Rock Radio Μικέλ εδώ σε 104 και 7.

πάμε τώρα σε ένα μουσικό που θεωρήθηκε από πολλούς ο πιο διάσημος άγνωστος. Μιλάμε για τον J.J. Cale.

Αυτά από μένα για σήμερα. Είμαστε μαζί από τις 7 2 ώρες στο μικρόφωνο του Rock Radio Mikkel. Εδώ 104.7 ήταν ο Νίκος Χριστοδούλου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας και για απόψε. Όλα από αυτά που ακούσαμε στο δεύτερο μέρος κυρίως ήταν δικές σας επιλογές. Θα σας αφήσω όμορφα, μελωδικά, καλοκαιρινά με τον Chris Rea. Αύριο Κυριακή στην ώρα μας στις 7 πάλι εδώ. Καλό βράδυ.

0: ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.

0: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
1: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
2: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
1: Για πες.
2: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
1: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
3: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
4: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
5: Τι εκεί.
4: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
5: Ναι.
4: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
5: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
6: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
7: Rock Radio. Now back to the music.
8: Back to the music.
9: Tribe has spoken.
7: Rock Radio 104.7.
10: Ladies and gentlemen, welcome to the show.
11: Έρχονται.
12: Οι αθηνιασμένες γελάδες, οι αιμοδιψείς ερυθρόδερμοι,
11: οι διασκευές του θείου Κώστα. Τραγούδια που όλοι σχεδόν έχετε ξανακούσει και τραγούδια που όλοι σχεδόν δεν έχετε ξανακούσει.

Καλησπερίζω τα όμορφα νηψούδια. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Γι' αυτό κι εγώ είμαι πένιτας, πατήρης, πανί με πανί και άφραγκος. Αυτό σε ένα βαθμό με αποδεσμεύει από τα γήινα για να ασχολούμαι με τα παράλληλα σύμπαντα της μουσικής και να επελάβνω στο μέλλον φέρνοντας το στο παρόν.

τόσα τραγούδια, από τα οποία τα 30 τόσα είναι κυκλοφορίες του φετινού Ιούλη. Και από αυτά, καμιά δεκαπενταριά είναι σημερινές και χθεσινές, κυριολεκτικά, κυκλοφορίες. Σε όλους εσάς που μπορεί να έχετε το χρόνο και ελπίζω τη διάθεση, υπόσχομαι γνωστούς στίχους ντυμένους με πρωτόγνωρους ήχους. Στην κολοσσιαία επιθεώρηση εξωφρενικών τεχνητών νοημοσυνικών ενορχιστρώσεων του θείου Κώστα. Τόσα μπορώ, τόσα κάνω, όσο και αν το παρακάνω. Τέλος πάντων, πρώτο τραγούδι, ως συνήθως φέτος, κάτι που κυκλοφόρησε σήμερα.

Και ξεκίνησα με μια επίδειξη πυγμής του που έχει φτάσει η τέχνη των νοημοσυνική μουσική σήμερα. Έχω άλλα δύο κομμάτια σημερινά, αλλά θα τα φυλάξω γιατί πάνε γάντι πριν από διαφημίσεις, οπότε θα περάσω σε τραγούδια του χθες, κυριολεκτικά. Το πρώτο ουσιαστικά θα είναι γέφυρα για το δεύτερο.

0: Rock Radio Michel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Τι εβδομάδα που μας πέρασε, η Bonnie Tyler υπέκυψε στα καλέσματα του υπερπέραντος του μετά από αυτή τη ζωή και την εγκατέλειψε. Προς τιμήν της, θα συγκρατήσω τα όποια φαρμακερά σχόλια για τα οποία θα με κυνηγούσα κι εγώ ο ίδιος και απλά θα παίξω το επόμενο τραγούδι, που όλοι θα αναγνωρίσετε.

0: is Rock Radio Θεσσαλονίκη.
1: Και τώρα κάτι δροσερούλι για να πάμε στις επερχόμενες διαφημίσεις και τα λέμε.

0: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένο.

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Και στο τηλερίς.gr.
4: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
5: For the private pleasure of a limited number of families.
6: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out, 104.7.

όμορφανη ψούδια, ακούτε τον Θείο Κώστα, ο οποίος από τη χαρά του για τις τραγουδάρες που παίζει, κατουράει την πάνα ακράτειάς του.

0: 104.7 Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.
1: Και από εδώ και πέρα, τα τραγούδια με παίρνουν αμπάριζα. Κοινώς δεν ξέρω ποιο να πρωτοβάλω.

Και αυτή ήταν η Cranberries του 1994. Και φυσικά ξέρετε ότι δεν ήταν οι Cranberries οι ίδιοι, αλλά πάντοτε προτιμάω να τιμάω τους αρχικούς δημιουργούς παρά πράγματα τα οποία μεταξύ μας σήμερα τα ακούμε και αύριο έχουν εξαφανιστεί από το διαδίκτυο, όπως περίπου το 25-30% των τραγουδιών που έχω κατεβάσει τα τεχνητό νοημοσυνικά. Τέλος πάντων, για το επόμενο άκουσμα διαγωνίστηκαν σκληρά 2 τραγούδια των Beatles και κέρδισε αυτό.

Και το επόμενο τραγούδι που θα κλείσει χαροπά αυτή την πρώτη ώρα είναι ουσιαστικά το πρώτο τραγούδι που με έκανε να ασχοληθώ τόσο επισταμένα με τις διασκευές, καθώς όν πριν το καταλάβω είχα μαζέψει 2-3 ντουζίνες. Όλα αυτά δεν θέλω να πω ποτέ. Θα έχω τώρα τη χαρά, κατουρώντας ξανά την πανακράτειά μου, να παίξω ένα τραγούδι του Richard Berry του 1955. Να παίξω ένα τραγούδι του Richard Berry του 1955.

0: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως

0: Τι θέλω? Η Αναδομό μπορεί! Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
1: Αναδομό, Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
0: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομό.
3: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
0: Αναδομό και έκτισες.
4: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
5: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέατο απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
6: Hello again, here's what's happening.
7: Now, back to rock radio.
6: Meeting cool, hip, sexy.
8: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the merely incredible.
9: Rock Radio 104.7.

Όμορφα νηψούδια, ακούτε τον Θείο Κώστα, ο οποίος δίνει άλλες διαστάσεις στη μουσική και πολύ το χαίρεται.

0: Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Και πάμε το δελτίο καιρού. Μια χορηγία του Apollonia Hotel. Μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Για αύριο, Κυριακή, 12 του Ιούλη, στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός αναμένεται σχεδόν έθριος. Τώρα το σχεδόν αυτό δεν ξέρω τι σημαίνει, θα έχει κανένα συννεφάκι μάλλον. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, 3 με 4 και πρόσκαιρα. Τις απογευματινές ώρες θα γίνουν νοτιάδες με την ίδια ένταση. Όσο για τη θερμοκρασία, θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel. Μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Και η συνέχεια ανήκει σε ένα τραγούδι το οποίο έκανε αμφιλεγόμενη καριέρα κάμποσων δεκαετιών σε κρουαζιερόπλια, ανελκυστήρες και σούπερ μάρκετ. Αϊθαλής, Φράνκι Βάλι του 1967.

Και το επόμενο τραγούδι είναι ένα από αυτά που δεν ξέρω πότε να το βάλω, πώς ακριβώς, γιατί είναι τόσο φυγοκεντρισμένο με τον καλό τρόπο που θα ακούσετε, που όπου και να το βάλω θα ακουστεί σχεδόν παράτερο. Οπότε θα το βάλω μετά το σήμα του σταθμού.

Το μόνο που θα πω είναι ότι λύνει ένα μυστήριο. Τι ακριβώς με σκότωσε.

0: μας και με συνάπτω του κόσμου όλες τις γωνιές. Του θείου στα ίδια σκεπές είναι κουφές, τρελές, μουρλές, λολές, ζαμπές. Του θείου στα ίδια σκεπές είναι απλώς συναρπαστικές. Σάββατο αργά το βράδυ στο Rock Ready.
1: Η ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
2: Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες μπουτίκες.

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια. Η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Και στο τηλερίς.gr.
4: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
0: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
5: We have the most gadgets.
6: Now back to the music.
7: Back to the music.
5: And the most gimmicks.
8: You better start thinking. Start thinking.
9: Rock Radio.
8: Start thinking.
9: Thessaloniki.

0: 104.7 Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.
1: Και προσοχή, προσοχή. Ακολουθούν επικίνδυνοι ήχοι για ταξιδιάρες ψυχές.

του 1966 ήταν αυτό το τραγούδι των Doors, και του 1966 είναι το επόμενο τραγούδι των Sam & Dave που θα ακούσουμε σε μια, τι άλλο, πρωτάκουστη εκδοχή.

Κοίτα να δεις ένα περίεργο πράγμα. Είπα να βάλω λίγη μουσική, πάνε 2 ώρες κιόλας. Ευτυχώς που έχω άλλη μία.

0: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service. Σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά κίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις.

0: Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.pavlavaritimos.gr.
1: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
2: Τι εκεί.
1: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
2: Ναι.
1: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
3: Back. Okay. To the music.
4: The divine mystery of our Eucharistic Lord.
5: What? The most important campaign I've worked on.
3: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

Όμορφα νηψούδια, είναι βράδυ Σαββάτου με τον θείο Κώστα που ψάχνει και βρίσκει πράγματα όπως το επόμενο. Το ακούσαμε πριν από κανένα τέταρτο 20 λεπτό, αλλά θα το ακούσουμε αγνώριστο σε funk rock διασκευή.

Τι δεν έχω παίξει σε αυτήν την κολοσσιαία επιθεώρηση. Το βρήκα. Δεν έχω παίξει Shake της δεκαετίας του 60.

0: Rock Radio Mikkel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Έμπαινε σταθμάρα μας, θεμάτη μουρλαμάρα μας. Και θα συνεχίσουμε με... όχι αυτό.

και αρκετά έχω κρατηθεί απόψε. Πρέπει να σας πω και μερικές λεξούλες, έτσι, για να αποκομίσετε και κάτι περισσότερο από στίχους και νότες. Θα αναφερθώ φυσικά στο αγαπημένο μου πεδίο, το οποίο είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, εντάξει, καλή μουσικούλα ακούμε, αλλά από εκεί και πέρα η τεχνητή νοημοσύνη υποτίθεται αντικαθιστά ανθρώπους. Λοιπόν, σας έχω πολύ καλά νέα σε αυτόν τον τομέα. Οι ανθρώπινες θέσεις εργασίες που λέγανε ότι θα καταργήσει η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα καταργηθούν. Και η αιτία είναι ένας πολύ απλός λόγος, οικονομικός. Δεν θα πούμε για το πόσο χρειάζονται αποσβέσεις όλες αυτές οι εγκαταστάσεις υπάγειες τεχνητής νοημοσύνης, αλλά θα αναφερθούμε στην αχύλια πτέρνα της, το οποίο είναι η κατανάλωση ενέργειας. Μετά από 3 περίπου χρόνια εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης, τα μοντέλα καταλήγουν να πούνε ότι η ανθρώπινη εργασία κοστίζει φθηνότερα από τον ηλεκτρισμό που πρέπει να καταναλωθεί ώστε να φτάσει σε ένα παραπλήσιο βαθμό η τεχνητή νοημοσύνη.

Η ώρα είναι 11:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσες επιλεγμένες

0: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. 100% radio. Entertainment. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

Όμορφα νηψούδια, αυτή είναι η μουσική που βγαίνει σήμερα. Μακάρι να βγαίνε καλύτερη, να την έβρισκα και να την έφερνα. Επί του παρόντος όμως,

0: 104.7 Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.
1: Το μόνο που θα πω για το επόμενο τραγούδι είναι ότι φέτος συμπληρώνει 50 χρόνια ύπαρξης.

Όμορφα νηψούδια, το εβδομαδιαίο μου τρίωρο τελειώνει. Και είχα υποσχεθεί να παίξω δύο σημερινά τραγούδια πριν από τις διαφημίσεις. Και δεν έκατσε. Για την τζαντίλα του ζητήματος θα καθίσω να παίξω το ένα μετά τις διαφημίσεις που θα ακολουθήσουν, αν και πια θα είναι αύριο και το σημερινό μου τραγούδι θα είναι χθεσινό. Τέτοια φρίκη. Τέλος πάντων, εσείς μη μασάτε, συνεχίστε να κάνετε ό,τι κάνετε και κοιτάξτε να το κάνετε καλά. Αυτή η ζωή συμβαίνει μία φορά. Θα τα ξαναπούμε σε μια εβδομαδούλα.

0: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
9: Αναδομώ και έκτισες.
11: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
12: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
11: Για πες.
12: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
11: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
13: Back to the music.
14: Let's not get ridiculous.
13: 104.7 Rock Radio.

Αυτό ήταν ανιψούδια. Έπαιξα το χθεσινό μου τραγούδι σήμερα και έβγαλα το άχτι μου. Για εσάς, τιμή σένεκεν το επόμενο. Καλό βράδυ!

Rock Radio Thessaloniki.

via satellite. You're listening to Rock Radio 104.7. Thessaloniki.